Ήταν όλο σου. Ο Σύγκολιο Λέσσα. Και Ατρομάγεν FM. Shabba Records.